0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
3: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.
4: Are you ready?

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τις

Κάτι ερείπει καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εγώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.
2: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
3: Αναλόγως ποιος μετράει.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Αν μόλι συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τι επιτυχίε. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: σήμερα στον Live 106,3. Παγωτό κυπελάκι ή παγωτό χωνάκι. Αν προτιμάς το δεύτερο, πρέπει να ευγνωμονείς τον Charles Mendes που το εφήβρε στις 23 Ιουλίου του 1904 σαν σήμερα. Ο Mendes δεν πρόλαβε τους Guns N' Roses, στους οποίους κάποτε έπαιζε drums, ο γεννημένος το 1965 σαν σήμερα, Slash. Το στυλ του οποίου είναι εντελώς διαφορετικό από τον Harry Potter που τον ενσάρκωσε ο Daniel Radcliffe. Γεννήθηκε και αυτός το 1989 σαν σήμερα. Πολλά χρόνια μετά, το 2011 σαν σήμερα, μια κίτρινη Ferrari πουλήθηκε σε δημοπρασία. Δεν ήταν μια οποιαδήποτε Ferrari, ανήκε στον Eric Clapton και οι φήμες λένε ότι του την έκανε δώρο μια θαυμάστριά του.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Ακούσε ένα τραγούδι και ανατριχιάζεις. Έχει τύχει σε όλους μας. Ειδικά αν το ακούσε εδώ στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Αλήθεια, ήξερες ότι το ανατρίχιασμα αυτό προκαλείται από τον εγκέφαλό μας, επειδή ακούγοντας κάποια τραγούδια που μας αρέσουν, εκρίνει την ουσία ντοπαμίνη, η οποία μας προκαλεί ευχαρίστηση. Τώρα το ξέρεις.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
1: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
4: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, ένας νομός, ένα περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
2: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
1: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
2: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo & Paul και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Katy Perry επιστρέφει με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους τυλικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps, και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Are you ready?

Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

Κορυφή καπέλη στα Γιάννητσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.
2: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχεις.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
4: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα. Fresh and Healthy στο Live 106,3.
1: Ποιο είναι το ιδανικό πρώτο πιάτο σε ένα καλοκαιρινό δείπνο? Εμείς σας προτείνουμε την κρύα ντοματόσουπα. Ένα light έδεσμα, γεμάτο με βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, που θα δροσίσει τους καλεσμένους σας. Γίνεται ακόμα πιο γευστική και θρεπτική με φρέσκο κρεμμυδάκι, σπιτικά κρουτών, τυρί κατοίκι και ελαιόλαδο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από την 5η 23 Ιουλίου έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 10 και 45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
0: Έρχεται η βραδιά που όλοι περιμένουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 11 το βράδυ, το Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας υποδέχεται τον μοναδικό Νίκο Μακρόπουλο. Να γυρίσεις που... σε ένα μεγάλο live γεμάτο επιτυχίες και ατελείωτη διασκέδαση. Μια νύχτα με δυνατή μουσική, ανεβασμένη διάθεση και το πιο δυνατό κοινό. Εσύ θα λείπεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο 698.

0: 254-3624 και 697-427-3879. Icon Sky Club. Γαλατά Δεσπέλας. Εκεί που κάθε μεγάλη βραδιά γίνεται αξέχαστη. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Νίκος Μακρόπουλος. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Live 106,3.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840-286-74 και 6987-720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας. 5η 23 Ιουλίου, ελπίζω να είστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Κυλούν οι μέρες, το καλοκαίρι είναι ακόμα στο απόγειό του. Το καλύτερο μέρος του δεν έχει έρθει ακόμα. Έτσι πιστεύουμε ή έτσι θέλουμε να πιστεύουμε, ανάλογα σε ποια μεριά είστε. Σε αυτούς που φύγανε και γύρισαν, σε αυτούς που δεν φύγανε ακόμα. Όπως και να έχει, θα περάσουμε ένα τέλειο δίωρο με πολύ ωραία τραγούδια εδώ στο Number One Radio Show. Πάμε με αγάπη του καλοκαιριού.

0: Πάμε μωρό μου. Φύγαμε.
1: Επιστρέψαμε, κουκλάκια, number one radio show, και έτσι κάποιες εβδομάδες, λίγους μήνες μετά το θάνατο της Μαρινέλλας, είχαμε μια άλλη σπουδαία τραγουδίστρια. Στα 90 της η Μέρι Λίντα έφυγε από τη ζωή, ταλαιπωρημένη τα τελευταία χρόνια. Μία από τις πιο σημαντικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, που άφησε αποτύπωμα. Άκουγες Μέρι Λίντα και ήξερες ότι είναι Μέρι Λίντα. Δηλαδή, πολύ χαρακτηριστική, όχι μόνο η εποχή με τον Χιώτη, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, που ενέπνευσε πολλές νεότερες τραγουδίστριες. Μάθαμε ότι χθες ότι έφυγε από τη ζωή. Τα τελευταία χρόνια ήταν στο γυροκομείο Αθηνών, πολύ χαμογελαστή και πολύ αξιοπρεπής, όπως σημειώνουν άνθρωποι που την ήξεραν και την επισκέπτονταν τα τελευταία χρόνια, και η αλήθεια είναι ότι μας άφησε έτσι πολλές στιγμές χαράς και φιού και τραγουδιού η Μέρι Λίντα, για να έχουμε να θυμόμαστε και να αναπολούμε.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 545. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
3: Σικαλάστικ 612,
4: ε! Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
5: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Σίκα Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501, και στα Γιαννιτσά, τηλέφωνο 23820 81300.
1: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
7: Number One Radio Show.

Εδώ είμαστε κουκλάκια, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, κατά καλό καιρό, κατά καύσωνας, και έχω την εντύπωση ότι γενικά κάπως η θερμοκρασία από σήμερα το βραδάκι και αύριο θα αρχίσει λίγο να πέφτει, τουλάχιστον στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η αλήθεια είναι ότι όσο πιο νότια, τόσο πιο ζεστά. Λοιπόν, θυμάστε πριν από ένα μήνα περίπου που είχαν βγει κάποια δημοσιεύματα που ανέφεραν φήμες περί χωρισμού Σάκη Ρουβά Κάτια Ζηγούλη. Με μια κοινή φωτογραφία, το αγαπημένο ζευγάρι έσπευσε να απαντήσει. Όχι ότι χρειάζεται βέβαια, ούτε νομίζω ότι ανέβασαν τη φωτογραφία για να απαντήσουν, αλλά ανέβασαν έτσι μια πολύ αγαπησιάρικη κοροϊδευτική φωτογραφία. Σάκης και Κάτια με καπέλα, καλοκαιρινή, σε νησί, πολύ ωραία κτλ. Ούτως ή άλλως οι πληροφορίες ανέφεραν ότι οι δυο τους είναι μια χαρά και αυτά τα δημοσιεύματα ήταν απλά από κύμα φαντασίας, αλλά όλα καλά. Τέσσερα παιδιά και μια πολύ ωραία ζωή να χαίρονται αυτοί οι δύο άνθρωποι. Πάμε να απολαύσουμε υπέροχα τραγούδια καλοκαιρινά. Λίγα λόγια, πολλή μουσική. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show συνεχίζεται τώρα.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος. 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Εδώ είμαστε κουκλίνια number one radio show και με μια φοβερή Δέσποινα Βανδύ και εμείς να της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Είχε γενέθλια χθες νομίζω η Δέσποινα, το είδα αργά, δεν πρόλαβα χθες, τι να κάνω. Να είναι καλά Δέσποινα Βανδύ, να τη χαιρόμαστε, νομίζω γεμίζει μπαταρίες γιατί ετοιμάζει μια πολύ δυνατή χειμερινή σεζόν στην Αθήνα. Μαζί με την Νατάσα Θεοδωρίδου θα κάνουν φοβερά τριήμερα στο Νόξ, το μαγαζί που γνωρίσαμε από τον Αντώνη Ρέμο. Απολαμβάνει διακοπές, ανέβασε και ο Βασίλης Μπισμπίκης πολύ ωραίες φωτογραφίες και ευχές και αυτά και τα λοιπά. Αγαπημένοι, ερωτευμένοι και όλα τα καλά. Και με πολύ καλή δουλειά να έρχεται, νομίζω ότι η Δέσποινα Βανδύ στα καλύτερά της, να περιμένουμε και πολύ ωραία τραγούδια και θα έχουμε τέλειο χειμώνα. Φύγαμε, Δεσποινάρα.
1: Στον άντρα της ζωής μου, που είναι εδώ και απόψε.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αρυδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
2: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
2: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αρυδαία. Τηλέφωνο 2384-0-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 2382-0-81300.
5: Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε ομορφούλια number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Διαβάζω παντού κριτικές, απόψεις, βίντεο, αυτά και τα λοιπά για την Οδύσσια. Δεν ξέρω αν πήγατε να το δείτε. Εγώ τώρα τις επόμενες μέρες θα πάω οπωσδήποτε. Μένω στο ότι είναι κάτι φαντασμαγορικό, είναι κάτι απίστευτο. Θα πάω να το δω για να σχηματίσω άποψη. Διαβάζω εδώ πέρα, ζαλίζουν τα ποσά, λέει, που μεταπολούνται τα εισιτήρια για την Οδύσσια στις ΗΠΑ. Αγγελίες μέχρι και για $1,400. Ένας τρασής μεταπολιτής, λέει, ζητούσε $7,000 για 5 εισιτήρια για μια προβολή στη Νέα Υόρκη τον Αύγουστο. Εφόσον η μεταπόληση είναι νόμιμη, τότε, βλάχας είναι αυτός που θα τα δώσει για να τα πάρει. Και αυτός που θα τα πουλήσει τόσο ακριβά, μάλλον για έξυπνο τον κόμπο, αλλά anyway, μιλάμε για μια αίθουσα IMAX 70 στη Νέα Υόρκη. Είναι 40 μόνο αυτά τα σινεμά σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιο. Έχουμε IMAX στο Mall στην Αθήνα, αλλά δεν είναι αυτό το νούμερο, το Super IMAX τέλος πάντων. Από εκεί πέρα, εντάξει, τι να πω παιδιά, περιμένετε τη σειρά σας. Δεν είναι μια ταινία που είναι ωραία να τη δεις σε θερινό, γιατί πρέπει να έχει τον τέλειο ήχο, την πιο ωραία εικόνα. Εντάξει, νομίζω σε θερινό, απλά να δούμε κανένα άλλο, καμιά παλιά ταινία κτλ. Τέλος πάντων, αν το δείτε, περιμένω απόψεις και κριτικές.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Έρχεται η βραδιά που όλοι περιμένουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 11 το βράδυ, το Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας υποδέχεται τον μοναδικό Νίκο Μακρόπουλο. Να γυρίσεις που... σε ένα μεγάλο live γεμάτο επιτυχίες και ατελείωτη διασκέδαση. Μια νύχτα με δυνατή μουσική, ανεβασμένη διάθεση και το πιο δυνατό κοινό. Εσύ θα λείπεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο 698-254-3624 και 697-427-3879. Icon Sky Club. Γαλατάδες Πέλας. Εκεί που κάθε μεγάλη βραδιά γίνεται αξέχαστη. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Νίκος Μακρόπουλος. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Live 106,3.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή. Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
2: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
1: Όλο έτσι λες, αλλά...
2: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
1: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
2: Πάμε τώρα!
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo & Folk και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Katy Perry επιστρέφει με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους τελικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το MyPoint Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
4: Daily Couscous.

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ, είμαστε στις επάλυξεις, 5η 23 του Ιούλη και δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή την εκπομπή. Σε πολύ λίγο υποδεχόμαστε την Ελεάνα Βραχάλη, η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντι μου και καλώς ήρθατε και θα περάσουμε έτσι δύο υπέροχες ώρες. Αυτά.
0: Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι ξεκινήσαμε, έτσι έχει μάθει. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας. Γιατί Daily Couscous χωρίς Μασούτη καθημερινά δεν νοείται.
1: Όχι,
0: για σένα που θέλεις να έχεις την καλύτερη εξυπηρέτηση, πηγαίνεις εκεί γιατί είναι ένα βραβευμένο περιβάλλον εργασίας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και επίσης ένας Μασούτης ο οποίος εκπαιδεύει τους υπαλλήλους του Ποροπολείου, Ιχθυοπολείου και Κρεοπολείου για να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πόσο μάλλον εάν επιλέγεις και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Mr. Grand Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, που όχι μόνο παίρνει την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή, αλλά παίρνει και έξτρα πόντου στη Μάσκατ και έτσι είσαι πιο κοντά στο να εξαργυρώσει εξέβρες επιταγές. Λοιπόν, λογαριασμός, Κατερίνα Λιόλιου και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Ένα πολύ πολύ γλυκό, πολύ όμορφο τραγούδι. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν έχει παρατηρήσει το στίχο. Όλοι νομίζουν λέει πιο κάπνισμα σκοτώνει, μόνο το χαμόγελό σου. Και καλά, πιο κάπνισμα και καλά μπορεί να μου κάνει κακό. Το χαμόγελό σου είναι αυτό που σκοτώνει την κυριολεξία αυτού. Μου λέει σκοτώνει. Ναι, ναι, ναι. Είναι τέτοια κατάσταση, κατάλαβε.
1: Ωραίος και Απόν. Ωραίος και Απόν που θα γίνει και μπας και ο γλυκούλης μου.
0: Ήταν και πολύ ωραίο στο Βράχον που είχε και τους guest. Πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει το Βράχον πολύ. Θυμάμαι τα νιάτα μου, νιάτα μου, ρε παιδί μου, που πήγαινε εκεί πέρα. Παιδάκι, 9 χρονών.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Πόσο ήμουνα, όχι. Ήμουνα 12 χρονών στα πρώτα μάτια.
1: Εμένα μου αρέσει και ο Λυκαβητός.
0: Μ' αρέσει καθόλου. Επίσης,
1: αλήθεια.
0: Καθόλου. Δεν μ' αρέσει καθόλου, θα σου πω. Δεν μ' αρέσει καθόλου εάν δεν έχω τρόπο να ανέβω με το αυτοκίνητο πάνω.
1: Α, ναι, αυτό εννοώ, συγγνώμη.
0: Ναι. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Έχει. Μόνο με το να μπορώ να ανέβω το αυτοκίνητο μου. Αν δεν μπορώ και πρέπει να ανέβω. Δεν το θέλω καθόλου. Όχι, συγγνώμη. Γιατί μέσα στο κάημα να το τραβήξω αυτό. Τι φταίω.
1: Εντάξει, Παναγιώτη, συγγνώμη, δεν είπα κάτι.
0: Όχι, το είπες.
1: Εννοώ.
0: Το είπες. Όχι. Χώρο, σταμάτα, okay. Τώρα, σε παρακαλώ.
1: Okay.
0: Λοιπόν, τι σου χρωστάω, αυτή είναι η ηλικοκύρη.

0: Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, είπες, ο τρομοκράτης, τι άλλα λένε, επίθεση.
1: Επίθεση, στο χαλάκι,
0: όλα αυτά τα ωραία, με το μέτς το αντίστοιχο.
1: Το μέτς το αντίστοιχο βέβαια, προφανώς, γενικά ένας χαμός γίνεται και...
0: Και κάνει. Σε Ελλάδα και στην Κύπρο, είδες, στο πατήχιο που είχε πάει, έχει γίνει επίσης χαμός.
1: Βέβαια, εντάξει. Τώρα νομίζω ότι του λείπει ένα εξωτερικό έτσι να έρθει να το επισφραγίσει.
0: Να στανιάρει.
1: Να έρθει λίγο.
0: Έτσι, ναι.
1: Να το φέρει.
0: Τις προάλλες που είχε έρθει, μου λέει. Λέω, δεν πέρασε να μου πει γεια. Μου λέει, παρόλο που νομίζω ότι είσαι στο εξωτερικό. Λέω, Θοδωρή, μου λέω. Μου λέει, όλο εξωτερικό. Λέω, πηγαίνω να δω τα στάδια για να δω πού θα πάμε. Άσερε, μου λέει. Λέγεται την ευρωπαϊκή περιοδία, λέω, εγώ δουλεύω.
1: Θεωρώ την ευρωπαϊκή. Εγώ θεωρώ ότι αν θα ήθελε να πάει κάπου να κάνει, θα ήταν στην Αμερική.
0: Στην Αμερική δεν χρειάζεται εμένα, ξέρει πολύ καλύτερα
1: αυτό,
0: ο ίδιος. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Θεωρώ ότι είναι από τα επόμενα δηλαδή που θα συμβούν.
0: Μπορεί, μπορεί. Ο Φέρης όντως μπορεί.
1: Ναι, καλά, αυτό λέω. Εννοώ ότι εγώ το πιστεύω πάρα πολύ ότι θα γίνει.

0: Αφή καπέλη στα Γιάννητσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννητσών Θεσσαλονίκης.
1: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούρ είναι στην παρέα μα. Αυτέ είναι οι καμπάνε. Αυτό είναι ο Κωνσταντίνο Αργυρό που έρχεται εδώ, μια και μιλήσαμε και για το εξωτερικό.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε τι έπεται.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, γιατί το βλέπω εδώ στο πρόγραμμα, το επόμενο τραγούδι που να βάλουμε. Εν τω μεταξύ, ξέρει τι είναι με τα νησιώτικα, προετοιμάζει και για το καλοκαίρι.
1: Φουλ.
0: Γιατί το συνδέει με όλο αυτό το πράγμα.
1: Εμένα μου αρέσει πάντω που έχουν γίνει, θα το πω τώρα.
0: Της μόδας.
1: Πολύ λίγο πιο mainstream, ας πούμε.
0: Τα νησιώτικα.
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει γιατί στη δική μας την.
0: Εδώ έγιναν πιο mainstream τα πτάλικα, ρε εσύ.
1: Ισχύει.
0: Σούσουρο, καλέ, ποιος είναι αυτός και όλα αυτά.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή πάνε σε τέτοιο μοτίβο.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Γυρίζει πάντως.
0: Η μουσική, ξέρεις,
1: είναι
0: κάνει
1: σαν τη μόδα.
0: Κύκλους, ναι.
1: Είναι σαν τη μόδα που κάνει κύκλους. Όντως έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Και μοιραία μας οδηγική.

0: Ηλίας Βρετός, Λάθος, μια πολύ ωραία διασκευή από το παρελθόν και έρχεται με ένα πάρα πολύ δυνατό τραγούδι το Σεπτέμβριο, Ηλίας.
1: Ο Ηλίας, αλήθεια.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ωραίο.
1: Τέλεια.
0: Δηλαδή πραγματικά από τα πολύ δυνατά. Και νομίζω από ό,τι είχα μιλήσει μαζί του αυτές τις
1: καινούργιο.
0: Αυτές τις μέρες θα έκανε και το βίντεο κλιπ, παιδί μου, για να είμαστε έτοιμοι στις αρχές να δούμε δυνατά. Όπως επίσης και υλικό μαζεύει και ο Σάκης Ρουβάς. Και θα βγει νομίζω με αρκετό υλικό, δηλαδή ένα EP. Νομίζω θα βγει τον Σεπτέμβριο. Δηλαδή θα προχωρήσει σοβαρά. Γιατί λείπει από το Έρωτα Σκοτεινό. Έχει να βγάλει από το. Ναι, από τον Νοέμβριο. Οκτώβριο-Νοέμβριο το έβαλε.
1: Εντάξει.
0: Είναι καιρό.
1: Είναι καιρό, αλλά έχει κάνει και πολύ, κάνει μια πάρα πολύ δυνατή σεζόν κιόλα με την Ατάσταση Θεοδωρίδου. Και
0: ισχύει.
1: Πάει και για.
0: Και έχει κάνει τι συναυλίε του και στο Άλσο και παντού.
1: Ναι.
0: Πάει και Λονδίνο στο Σεπτέμβριο.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω.
0: Το ανακοίνωσε μέσα στου προάλλε. Δήμο Αναστασιάδη, αποφασίσω και επιστρέφουμε.

τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: θα ζω. Τυφώνες, μια πολύ ωραία διασκευή από τους Αλκατράς. Ένα τέλικο σκούσινο στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, περιμένουμε να υποδεχθούμε την Ελένα Βραχάλη. Μια πολύ ωραία συνέντευξη, μια πολύ ωραία κουβέντα από μια υπερταλαντούχα κοπέλα. Ένα πλάσμα γλυκύτατο.
1: Εγώ θα σου πω κάτι για την Ελένα, την οποία την Ελένα την έχω γνωρίσει, αλλά πέραν αυτού, καμία σχέση δεν έχει να κάνει με τη δουλειά όμως. Γιατί εγώ έχω μεγαλώσει μαζί με την αδερφή της.
0: Τη Χριστίνα.
1: Με τη Χριστίνα, βέβαια. Με τη Χριστίνα ήμασταν μαζί από μωρά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, πήγαμε στην ίδια κατασκήνωση πάρα πολλά χρόνια. Και ήταν, ρε παιδί μου, ήταν και είναι ακόμα. Έχουμε περάσει και τα πάνω μας και τα κάτω μας. Είναι, ρε παιδί μου, σαν οικογένεια για μένα η Χριστίνα. Ξέρει
0: τι
1: πράγματα δικά
0: μου,
1: βέβαια. Και εγώ ξέρω κάποια πράγματα δικά της, πολύ δικά της. Και εκείνη ξέρει πάρα πολύ δικά μου πράγματα, πολύ προσωπικά. Και την έχω πολύ μέσα στην καρδιά μου. Και την Ελένα, την οποία την ξέρω
0: μέσα
1: από πάντα,
0: της, ναι.
1: Μέσα από την αδερφή της, πριν καν
0: άρα
1: ακόμα.
0: Ξέρεις και όλο αυτό το πράγμα που πέρασε με την υγεία της, τα 24, όλα. Όλα,
1: όλα, όλα, ναι. Όλα, τα ξέρω.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
3: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
5: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durosteak. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
4: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
5: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durosteak και πέρα βρέχει.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
5: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durosteak.
4: Καραϊσαρίδης, λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο, Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24945.
6: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Τι θέλω εγώ με σένα, μια και έρχεται η Ελένα Βραχάλη. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε κάτι άλλο εκτός από Ελένα Βραχάλη, με Γιώργο Σαμπάνη.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν,
0: ένας μασούτης
1: είναι εδώ, παιδιά, μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι δίπλα μας, είναι στην παρέα μας. Γρήγορα θα πάμε να απολαύσουμε την Ελένα Βραχάλη. Ωστόσο, παιδιά, μην ξεχνάτε να κατεβάζετε και το διαδραστικό χάρτη, βασικά το application του μασούτη, γιατί είναι περίοδος διακοπών και όπως το κάνουμε χρειαζόμαστε έναν μασούτη δίπλα μας και πιστέψτε με, παντού υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή είμαστε και σε μια φάση που φεύγουν τα πλαστικά, τα φτωλαμπτήρες, ανανεώνουμε τα πάντα όλα, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να πάτε να ανακυκλώσετε τα πάντα.
0: Μέχρι και μαγειρικό λάδι.
1: Βέβαια, γιατί πατάτε τη γανιτή πάει σύννεφο, το κολοκυθάκι τη γανιτή πάει σύννεφο, το ξέρετε τώρα εσείς, ντοματοκεφτέδες, κολοκυθάκι, όλα αυτά θα πάτε και θα τα ανακυκλώσετε σε έναν μασούτη. Και εμείς πάμε να ξεκινήσουμε εδώ τη δεύτερη.
0: Εγώ θέλω να σου πω, μιας και ξεκινήσαμε χτες μια πολύ ωραία κουβέντα και λέγαμε για τη βιοκαρπέτ που πήγαμε, να πω, γιατί το ξέχασα χτες, ότι μπορείτε να πάρετε και πάρα πολλά λευκά είδη από εκεί πέρα.
1: Βέβαια, κουρτίνες, πετσέτες.
0: Βέβαια. Μιλάμε, λες και ο κόσμος όλος το ξέρει και το ανακάλυπτο μόνος μου.
1: Εσύ το ανακάλυψε μόνος σου.
0: Όχι, δεν θεωρώ.
1: Όχι,
0: θεωρώ ότι ο κόσμος την ταχύτητα με την οποία αντιμετωπίζει τα πράγματα τη καταστάσει θέλει υπενθυμίσει.
1: Αυτό το ακούω, Παναγιώτη μου.
0: Μπράβο που το ακούς. Λοιπόν. Και θέλω να σου πω ότι έχει συγκλονιστικό. Επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε μένα παίζει η αφή. Δηλαδή, μια μαλακιά πετσέτα για μένα είναι όαση.
1: Εγώ πήρα μια για τη θάλασσα.
0: Με τη θάλασσα μας το έκανε δώρο εκεί πέρα που πήγαμε οι γυναίκες.
1: Γιατί...
0: συγκλονιστικές.
1: Άστο.
0: Εγώ πήρα και ωραίο χρώμα.
1: 100% μαυράκι.
0: Μα όλα είναι πολύ καλά. Εν τω μεταξύ, εγώ επειδή έχω τρέλα με τα λευκά. Δηλαδή, μου αρέσουν τα σεντόνια να είναι λευκά κτλ. Έχω τρέλα. Μ' αρέσει γιατί. Είναι αντοχής και είναι όμως και καλό ποιοτικά, ρε παιδί μου, τα ξαπλώνεις.
1: Ναι,
0: κατάλαβες. Αυτό
1: είναι
0: πολύ βασικό. Είναι πολύ βασικό. Και δεν είναι αυτονόητο πια γιατί έχουμε γεμίσει με διάφορα πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τρέξη από την πρόσφατη συλλογή της Ελεάνας Βραχάλη και να υποδεχθούμε την Ελεάνα Βραχάλη φυσικά.

0: Έχω την αίσθηση ότι από όσους μας βλέπουν τώρα, ξέρουν δεκάδες στίχους σου απ' έξω. Ξέρουν τα πάντα που έχει κάνει η Ελεάνα Βραχάλη που είναι απέναντί μου. Αλλά για την Ελεάνα Βραχάλη μπορώ να σου πω ότι μπορεί να μην ξέρουν και τίποτα. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος που επέλεξες να αφήσεις τα τραγούδια να μιλάνε για σένα και εσύ δεν έχεις πει τίποτα για σένα. Ήρθε η ώρα.
1: Μα να σου πω κάτι, τι παραπάνω να πω.
0: Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Θα ξεκινήσω με μια signature ερώτηση. Τι θα ήθελες ο κόσμος να ξέρει για σένα? Δεν θα έλεγα κάποιος που δεν σε ξέρει, γιατί περισσότεροι δεν ξέρουν την Ελεάνα Βραχάλη. Ενώ δεν είσαι ένας άνθρωπος που βγαίνει συχνά, που μιλάει συχνά. Άνθρωποι μιλάνε για σένα, άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί με σένα, αλλά εσύ δεν είσαι ένας εύκολος άνθρωπος, με την καλή έννοια όμως το λέω. Ενώ ένας άνθρωπος που επιζητά το φως, μιλάει, δίνει συνεντεύξεις κτλ. Είσαι ένας πιο, έτσι, ήρεμος άνθρωπος, πιο ήσυχος, ήρεμη δύναμη.
1: Ναι, δεν είμαι τόσο loud, εννοείς, ναι. Νομίζω ότι φάτσα μου δεν ξέρουν τόσο.
0: Τους στίχους τους ξέρουν
1: γιατί,
0: όλοι.
1: Γιατί εμένα, ουσιαστικά, ενώ την ψυχή μου την ξέρουν.
0: Δηλαδή, λόγω των τραγουδιών θες να πεις.
1: Δηλαδή είναι σαν να με ξέρουν. Το μόνο δηλαδή που θα έλεγα παραπάνω είναι ότι είμαι αυτό που ακούνε.
0: Κοίτα, αυτό που ακούνε είναι πολύ αντιφατικό. Από τη μία είναι πάρα πολύ ερωτευμένο, από την άλλη είναι πάρα πολύ ποτεμένο, από την άλλη είναι ένας άνθρωπος που είναι υπερπλήρης και από την άλλη είναι ένας άνθρωπος που είναι τρομερά άδειος.
1: Μα αυτό είμαι. Είμαι αντιφατική. Είναι, δηλαδή, άμα δεις τους στίχους μου, είναι το βασικό μου εμοτίβο, είναι η αντίφαση. Είμαι δηλαδή, πώς λέει το τραγούδι του Σαμπάνη, ένα έριγμα με συναισθήματα. Και όσα προβλήματα, τόσες και λύσεις.
0: Είσαι ένας άνθρωπος που έχει συνεργαστεί. Νομίζω, δεν ξέρω αν έχεις αποθυμένο συνεργαστεί με κάποιον. Έχεις.
1: Αποθυμένο, όχι.
0: Έχεις συνεργαστεί, νομίζω. Όχι, νομίζω. Έχεις συνεργαστεί με όλους.
1: Ναι.
0: Σίγουρα με όλους που μπορεί να ήθελες. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που να ήθελες. Και να μην έχει συνεργαστεί.
1: Εντάξει, δεν πρόλαβα να συνεργαστώ με τη Χαρούλα Αλεξίου που ήταν. Τη λάτρευα. Δεν έτυχε δηλαδή, αλλά τα μεγάλα μου έτσι όνειρα και σαν παιδί, ας πούμε, και τους ανθρώπους που θαύμαζα, ναι. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι μέσα στον χώρο που θα ήθελα να κάνω πολύ περισσότερα πράγματα μαζί τους. Αυτό ναι, αλλά όχι, αποθυμένα δεν έχω.
0: Υπάρχει, μάλλον, ποιος είναι ο πρώτος στίχος που έγινε τραγούδι που το ξέρουμε σίγουρα? Ο πρώτος σου στίχος έχει γίνει τραγούδι?
1: Που έγινε τραγούδι, ναι. Ο πρώτος μου στίχος που έγινε τραγούδι ήταν, ας πούμε, το «Θέλω να φεθώ». Το οποίο το έγραψα στο σχολείο πάνω σε ένα βιβλίο όταν ήμουν 16 χρονών. Ναι, και μετά έδωσα το στίχο όταν γνωριστήκαμε με τον Μιχάλη, όταν ήμασταν 22, ας πούμε, και γνωριστήκαμε.
0: Πώς γνωριστήκατε?
1: Η Μαριανίνα Κρίζη μας γνώρισε. Γιατί του έγραφε τότε το «Δεν έχω χρόνο». Και είχα γνωρίσει εγώ τη Μαριανίνα σαν δασκάλα, ας πούμε, μου τη γνώρισε η Άννα Παναγιωτοπούλου, που της έκανα μουσική επιμέλεια τότε στις εκπομπές της. Και η Μαριανίνα έγινε η δασκάλα μου, ας πούμε, η δασκάλα μου.
0: Άρα έτσι ξεκίνησε το ταξίδι στη μουσική?
1: Ναι, κατευθείαν μου είπε, θέλω να σου γνωρίσω ένα αγόρι στην ηλικία σου που ξεκινάει τώρα, κάνει τον πρώτο του δίσκο, και το ένστικτό μου λέει ότι θα έχετε φοβερή χημεία και πρέπει να τον γνωρίσω. Και με το που μου τον γνώρισε, ήταν δηλαδή το πρώτο που του στείλα ήταν το «Θέλω να φεθώ».
0: Ναι.
1: Η πρώτη μουσική που μου στείλα ήταν το «Είναι επικίνδυνα εδώ» και είναι και από τα πρώτα τραγούδια που έχω γράψει πάνω σε μουσική. Και είχα κι άλλο ένα από το σχολείο, από εκεί, από τα 17, που το είχα γράψει πάνω σε μια μουσική ενός φίλου μου, ας πούμε, τότε, που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος. Και ήταν ο καπνός.
0: Το οποίο πήρε το στίχο, ας πούμε, και έβαλε.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Η μουσική είναι του Δημήτρη Τσούκα.
0: Α.
1: Και δηλαδή το έδωσα έτσι στο Μιχάλη, του άρεσε πάρα πολύ η μουσική. Και η μουσική είναι του
0: και
1: Δημήτρη.
0: Και δεν πειράχτηκε καθόλου.
1: Δεν πειράχτηκε καθόλου.
0: Όταν ήσουν 16-17 χρονών που έγραφε του στίχου, φανταζόσουν ότι μια μέρα το επάγγελμά σου, θα ήθελε το επάγγελμά σου να ήταν αυτό?
1: Όχι, δεν το είχα φανταστεί ότι αυτό μπορεί να γίνει επάγγελμα με τίποτα. Εγώ έγραφα στα βιβλία στο σχολείο, γιατί διάβαζα ποίηματα. Δηλαδή, εντάξει, ήμουν λίγο κάτω από τα βιβλία. Ειδικά στα μαθήματα που βαριόμουν, είχα, ας πούμε, Είχα πάει μια φορά, είχα θράσους. Είχα πάει τα άποντα της Δημουλά. Ναι. Το οποίο είναι τόσο.
0: Ναι.
1: Και ήταν κάτω από το βιβλίο. Το κανονικό. Και έρχεται η καθηγήτρια, η οποία πώς να μην το δει. Ήταν μεθέδω, πανεγκουμούτσα. Πώς να μην το δει. Το κοιτάει, το σηκώνει και με κοιτάει και μου λέει: τώρα εγώ να σου δώσω αποβολή που διαβάζεις Δημουλά, δεν μου πάει. Δεν μου πάει.
0: Τι μάθημα ήταν το άλλο, μαθηματικά ας πούμε, ή φυσική?
1: Νομίζω ότι ήταν λατινικά.
0: Α, λατινικά.
1: Ναι.
0: Δεν ήσουν της θεωρητικής?
1: Ήμουνα της θεωρητικής, αλλά βαριόμουνα.
0: Πάρα πολύ, ε. Και μου είπες ότι έκανες επιμέλεια στην Άννα Παναγιωτοπούλου, μουσική επιμέλεια, ναι, στην εκπομπή της. Εσύ δηλαδή είχες ξεκινήσει και δούλευες σαν μουσική επιμελήτρια σε εκπομπές και γνωρίστηκες ας πούμε με την...
1: Εγώ ξεκίνησα και δούλευα σαν δημοσιογράφος στο 1984.
0: Άρα μαζί η Χριστίνα και εσύ έχεις σπουδάσει και δύο δημοσιογραφία.
1: Εγώ δεν είχα σπουδάσει δημοσιογραφία. Εγώ όταν μπήκα στο 1984 σαν βοηθός, ας πούμε, δεν πληρωνόμουν.
0: Α, για... τύπου πρακτική που λέμε.
1: Ναι, τύπου πρακτική.
0: Να μάθεις.
1: Σπούδαζα στον Τυρί. Άσχετα πράγματα.
0: Τι σπούδαζε στον Τυρί?
1: Οι γονείς μου νόμιζαν μέχρι κάποια...
0: χρόνια.
1: Ότι σπούδαζα αγγλική φιλολογία.
0: Τέλεια. Στην ουσία,
1: γιατί ο παπάς μου, επειδή είναι δημοσιογράφος, θέλει να γίνω δημοσιογράφος. Σου λέει αυτή δεν θα γίνει, όμως δεν θέλει, δεν το θέλει καθόλου, δεν το μπορεί. Οπότε να τη βάλουν να κάνει αγγλική φιλολογία. Γιατί για λίγο δεν πέρασα ψυχολογία στις Πανελληνίες.
0: Σου άρεσε?
1: Ναι, πολύ. Και δεν πέρασα. Και μου λέει πήγαινε στον Τύρι να κάνεις αγγλική φιλολογία.
0: Η Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο σου λέει είναι σίγουρα θα τα μάθει καλά τα αγγλικά.
1: Και κάνω ένα εξάμηνο. Και φρικάρω με τον τρόπο εκμάθησης τώρα, δηλαδή να σου λέει διάβασε το ποίημα της Σίλβια Πλάθ. Τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Λέω υπάρχει κάποιο πλησάρι, τι θέλει να πει? Εγώ καταλαβαίνω άλλα και εσύ μου λες ότι σημαίνει κάτι άλλο, γιατί? Ας πούμε δεν το καταλάβαινα. Φρίκαρα και έκανα ψυχολογία και μουσικολογία, double major δηλαδή, και δεν τους είχα πει τίποτα.
0: Το ανακαλύψαν κάποια στιγμή, έγινε ας πούμε κάτι?
1: Ναι, κάποια στιγμή το ανακαλύψαν.
0: Και?
1: Ήταν πολύ αργά.
0: Είχες ήδη ξεκινήσει και έγραφες?
1: Ναι, γιατί ήμουνα στο ραδιόφωνο τότε, σαν δημοσιογράφος, αλλά επειδή είχα με τη μουσική τρέλα, τότε άκουγα ελληνική μουσική.
0: Ήταν ο τρόπος να εκφραστείς ας πούμε?
1: Ναι.
0: Ναι, μια διέξοδος.
1: Ας πούμε, ναι, ναι, δηλαδή τότε θυμάμαι Χατζηδάκη, όλο το Χατζηδάκη τον ήξερα απ' έξω. Ας πούμε, Ελίνα Νικολακοπούλου ήταν. Έλεγα, υπάρχει ένας άνθρωπος που εκφράζει ας πούμε, πράγματα που νιώθω, ξέρω εγώ. Και έκανε τότε ο Πέτρος Κολέτης εκπομπή εκεί. Και επειδή ήξερε όλη τη μουσική απ' έξω, δηλαδή σου λέει για το τάδε τραγούδι που βγήκε τότε, ήθελα να μαθαίνω και πήγαινα και παρακολουθούσα έξω από το τζάμι. Έκανα υπερορίες και τον παρακολουθούσα και μου έλεγε εσείς από τι ώρα είσαι εδώ παιδάκι μου, και ήμουν από τις 6 το πρωί, εντάξει. Τι έκανε το βράδυ?
0: Α, ήταν 24ωρη η κατάσταση εκεί πέρα.
1: Και μου λέει εσύ αφού έχεις τέτοια αγάπη με τη μουσική. Και κάναμε λίγο παρέα, συζητούσαμε και αυτά και κάποια στιγμή του λέω ότι γράφω και μου λέει φέρε μου το τετράδιό σου ρε παιδί μου, φέρε μου το τετράδιό σου. Να το πάω. Και κάποια στιγμή γίνεται διευθυντής του 7 Radio. Και μου λέει: έλα να κάνεις εκπομπή, θα σου δώσω εγώ CD. Δεν είχα. Θα σου δώσω εγώ CD, μου αρέσει το ποιητήριό σου.
0: Ένα CD.
1: Ναι.
0: Τότε κάθε παραγωγός δηλαδή. Ήταν στην ουσία ραδιοφωνικός παραγωγός.
1: Ναι.
0: Επέλεγε τη μουσική.
1: Ναι, έφερνε τα συντάκια του.
0: Α.
1: Έπαιζε ό,τι ήθελε. Τα έδαινε με τον δικό του τρόπο, ας πούμε. Και μου λέει: θα κάνεις και μουσική επιμέλεια. Θα σε δοκιμάσω στην Άννα Παναγιωτοπούλου που δεν ήθελε κανένα μουσικό επιμελητή. Δεν της άρεσε κανείς ρε παιδί μου, γιατί είχε γνώσεις η ίδια.
0: Ναι.
1: Και σου λέει όχι, δεν θέλω, με εγκλωβίζεται ας πούμε. Και λέω ωραία θα δοκιμαστώ.
0: Στα βαθιά με το καλημέρα.
1: Και γνωριστήκαμε με την Άννα, τη λάτρεψα. Λατρευτήκαμε, κάναμε την εκπομπή μαζί, πήγαινα σπίτι της, μου λέγει ιστορίες, έχω περάσει απείρου καλές στιγμές με την Άννα. Τη λάτρευα την Άννα, όπως και τον Πέτρο. Μπαμπά μου τον έλεγα. Δηλαδή είναι σε αυτούς τους ανθρώπους χρωστάω τα πάντα. Δηλαδή όλη την αρχή μου.
0: Γιατί σου δώσανε. Σου ανοίξαν το δρόμο για να περπατήσεις.
1: Ναι.
0: Στην ουσία.
1: Και η Άννα, ας πούμε, είδε ένα πακέτο τσιγάρα που είχα γράψει εγώ ένα τετράστιχο και μου λέει τι είναι αυτό. Και της λέω εντάξει, γράφω. Και λέει ο Πέτρος, καλά, άμα δεις τη γράφει. Και φαγώθηκε η άλλη σε κάθε κουμπί, φέρ το τετράδιο, εγώ ντρεπόμουν. Φέρ το τετράδιο, τρεπόμουνα. Μου λέει ή θα το φέρεις ή θα κάνουμε εκπομπή. Και το πάω.
0: Αναγκαστικά.
1: Δεν θα κάνω τίποτα, μην ανησυχείς. Και με παίρνει την άλλη μέρα και μου λέει: πήρα την κουμπάρα μου, τη Μαριανίνα. Και έτσι τα διάβασα.
0: Α, και έτσι ξεκίνησε.
1: Και η Μαριανίνα της είπε: πρέπει να έρθει σπίτι.

0: Ξεκινάει λοιπόν, γνωρίζει τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και έτσι ξεκινάει το ταξίδι στη μουσική για σένα. Και ξεκινάει με κάποια τραγούδια. Εντάξει, νομίζω τότε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης συνεργαζόταν με σένα, αλλά συνεργαζόταν και με άλλους τυχουργούς. Δηλαδή δεν το είχατε αποκλειστικότητα.
1: Όταν γνωριστήκαμε, ας πούμε, που έκανε τη μεταγραφή του στη Universal,
0: ναι.
1: Ο Μιχάλης πήγε μόνο με δικό μας υλικό. Και του έλεγαν από τη Universal, δεν γίνεται εσύ που είσαι τώρα η μεγάλη μας μεταγραφή να εμπιστευτούμε ένα παιδάκι στην ηλικία σου που δεν έχει κάνει τίποτα. Οπότε θα σου δώσουμε τον τάδε, την τάδε που έχει κάνει τόσες επιτυχίες κτλ. Και έλεγε, εγώ θα κάνω δίσκο με αυτήν. Και ο συμβιβασμός τους τελικά ήταν να κάνω το μισό. Ο συμβιβασμός. Ναι. Δηλαδή αν δεν επέμενε ο Μιχάλης, εγώ δεν θα είχα ξεκινήσει.
0: Βασικά όμως θεωρώ ότι επειδή δημιουργούσατε μαζί τη μουσική κιόλας, γιατί με τον Μιχάλη έγραφες, εμπιστευόταν αυτό που είχατε δημιουργήσει δυο σας.
1: Ναι.
0: Τα άλλα ήταν επίσης δικές σου δημιουργίες με άλλους
1: συνθέτες. Ναι, αλλά ο Μιχάλης με επέβαλε. Δηλαδή ήταν μια ολόκληρη δισκογραφική
0: απέναντι
1: και του λέγανε όχι με τίποτα, θα σου φέρουμε τους καλύτερους.
0: Όταν πιάσαν τα τραγούδια που είχατε γράψει μαζί.
1: Καλά, μετά έγινα ποιήτρια. Κατευθείαν αναβαθμίστηκα.
0: Έγραφες όμως και με άλλους δημιουργούς.
1: Τότε όχι.
0: Δεν, μετά το Μιχάλη
1: πολύ
0: ξεκίνησε.
1: Μετά.
0: Πολύ μετά.
1: Ναι, αφού σκέψω και τα
0: δηλαδή
1: πρώτα που
0: δώσαμε. Δηλαδή ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ο Γιάννης Στοδουλόπουλος ήρθε μετά στη ζωή σου.
1: Ναι, μετά. Σκέψω ότι και τα πρώτα κομμάτια που δώσαμε αλλού ήταν πάλι με τον Μιχάλη. Μετά ήρθανε
0: τα άλλα παιδιά.
1: Ναι, νομίζω ότι μετά το 5. Δηλαδή μετά από 3-4 χρόνια, ναι, με τον Μιχάλη.
0: Που και εκείνος αντίστοιχα είχε, ας πούμε, συνεργασίες και με άλλους στιχουργούς. Θεωρείς ότι στην Ελλάδα παίζει μεγάλο ρόλο στίχος? Γιατί τα τραγουδάμε τα τραγουδία και μας δημιουργούν συναισθήματα.
1: Ναι, για μένα, κοίταξε, παίζει σε όλες τις γλώσσες, αλλά ειδικά στην Ελλάδα νομίζω ναι, γιατί έχουμε έτσι και λίγο πιο μέσα στο λόγο.
0: Ναι. Θεωρείς ότι ο στιχουργός όμως είναι πιο αδικημένος από τον μουσικοσυνθέτη? Καλά, ο πιο να το πω,
1: προβεβλημένος
0: είναι
1: πάντα
0: ο τραγουδιστής, γιατί θα το τραγουδήσει live, αυτόν θα δουν και αυτός εκπροσωπεί το δημιούργημά σας. Αλλά ανάμεσα στη μουσική και στο στίχο, ένα τσακ παραπάνω δεν βγαίνει ο μουσικοσυνθέτης από τον στιχουργό?
1: Συνήθως ναι. Συνήθως ναι. Άμα δεις δηλαδή και τους τίτλους των δίσκων παλιά, έλεγε, ας πούμε, η τάδε τραγουδάει τον τάδε,
0: ναι,
1: συνθέτη. Δηλαδή ναι. Ήταν πιο πίσω.
0: Δηλαδή εννοώ, εσύ πλέον είσαι μία καταξιωμένη στιχουργός. Έχεις γράψει άπειρες επιτυχίες. Και όλο αυτό σε έκανε καταξιωμένη, γιατί έδωσες πάρα πολλά. Και σουξέ, πάρα πολλά τραγούδια που έχουν μείνει στα τόσα χρόνια. Γιατί το σουξέ είναι κάτι εφήμερο. Όταν όμως κάτι είναι στα 20 πλάς χρόνια μετά, δεν πάβει να είναι σουξέ, είναι classic από ένα σημείο και μετά. Οπότε εσύ μπορείς να επιβάλλεις, μάλλον θα σε χρησιμοποιήσουν κιόλας να πούν ότι ένας τραγουδιστής λέει Ελένα Βραχάλη. Ένας άλλος που ξεκινάει όμως τώρα, ποριακά δεν θα τον αναφέρουν στη χορό.
1: Τώρα ναι, αλλά σκέψου ότι και παλιά έτσι ήταν. Δηλαδή θέλω να πω ότι πριν τη Λίνα Νικολακοπούλου δεν ίσχυε αυτό. Δηλαδή ακόμα η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, μετά εκ των υστέρων έγινε η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.
0: Πολύ εκ των υστέρων, πολύ, γιατί και πάρα πολλά τραγούδια της δεν τα ξέρουμε ότι έχει γράψει, γιατί τα πούλαγε.
1: Ακριβώς. Οπότε η Λίνα νομίζω έκανε την...
0: Το breakthrough.
1: Ναι.
0: Και η Λίνα νομίζω είναι μια πολύ σοβαρή περίπτωση στιχουργού και σαν προσωπικότητα η ίδια, γιατί άλλαξε πολλά πράγματα στο πώς φαίνονται.
1: Τότε άλλαξε και τον τρόπο διασκέδασης, ναι, με τα προγράμματα που έφτιαχνε, που έχουν μείνει στην ιστορία, γιατί έχουν γίνει και δίσκοι και, ναι, και live. Το Χάραμα δηλαδή με τη Γαλάνη, τα Zoom και αυτά με την Άλκηστη, δηλαδή άλλαξε και τη διασκέδαση τότε. Ήτανε, έδειχνε ότι αν ένας άνθρωπος δημιουργός, ας πούμε, είναι μέσα και το γουστάρει αυτό το πράγμα και το ξέρει και το κατέχει και χρησιμοποιεί και το ενστικτό του, γιατί η Λίνα έχει φοβερό ενστικτό, νομίζω ότι μπορεί να επηρεάσει τον κόσμο, γιατί είναι μες στον κόσμο, τον αφουγκράζεται τον κόσμο.
0: Έχετε γνωριστεί με την Νικολακοπούλου?
1: Ναι, βέβαια, από τα 16.
0: Και?
1: Μα ήτανε Και ήταν ένας από τους ανθρώπους που μου έδωσε τεράστιο push ψυχολογικό, λέγοντάς μου ότι σαν να μου έλεγε είσαι, είμαστε συγγενείς.
0: Ναι. Και στα 16 να ακούσω αυτό από την Λένα Νικολακοπούλου, είναι η αλήθεια, αυτό το boost που λες είναι...
1: Ναι, εντάξει, ήταν
0: πολύ σοβαρό.
1: Ήταν.
0: Ποια ήταν η μικρή Ελεάνα?
1: Πόσο μικρή?
0: Η μικρή, από 8 μέχρι 20.
1: Κοίταξε, αντιφατική ήταν και εκεί, γιατί ας πούμε στα 8 ήταν πολύ πιο... Ήταν πολύ παιχνιδιάρα, πολύ ναζιάρα, πολύ... Ήταν ένα μικρό βουλκλάκι.
0: Δεν στο είχα.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω, η αντίφαση ίδια.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχω πολλά κομμάτια που είναι αντιφατικά, δηλαδή αν κάποιος με γνωρίσει στο 1000%,
0: ναι,
1: έχω πολλές αντιφάσεις που δεν τις περιμένεις. Μετά μεγαλώντας η εφηβεία μου έγινε...
0: Και έδωσε ρεσιτάλ, δυσκόλεψε πολύ τους γονείς σου.
1: Έδωσα ρεσιτάλ, τον εαυτό μου δυσκόλεψα, ναι, όχι τους γονείς μου, γιατί εγώ έκλεινα απλά την πόρτα και δεν δυσκόλευα κανέναν, εμένα δυσκόλεψα. Και ήταν και δύσκολη εφηβεία, γιατί είχα δύσκολα ερεθίσματα, δεν ήταν και το πιο εύκολο μεγάλωμα. Έχασα πολλούς φίλους και ανθρώπους που αγαπούσα σε αυτή την πολύ ευαίσθητη ηλικία.
0: Στην ουσία είναι που αρχίζεις και συνειδητοποιείς τον εαυτό σου μέσα στο σύνολο των άλλων ανθρώπων. Αυτό δεν είναι εκεί γύρω στα 15-16 και προσπαθείς λίγο να αποσαφηνίσεις ποια είναι η θέση σου σε όλο αυτό το τριγύρο.
1: Ναι, αρχίζεις και τρως έτσι κάποιες υπαρξιακές, ας το πούμε.
0: Κάποιες φρίκες κάπως
1: κάποιες
0: έτσι.
1: Κάποιες φρίκες, ναι. Έχεις τις πρώτες σου έτσι λίγο πιο καταθλιπτικές, ας το πούμε, διαδρομές.
0: Τα πρώτα σκυρτήματα ενδεχομένως που στην ουσία δεν ξέρεις τι είναι.
1: Ναι,
0: προσπαθείς να αντιληφθείς την πραγματικότητα γύρω σου.
1: Βέβαια, ψάχνεσαι λίγο.
0: Ναι.
1: Ψάχνεσαι τώρα. Προς τα πού πάω?
0: Τι κάνω?
1: Τι κάνω, ποια είμαι, τι κάνω και... ναι, οπότε είναι δύσκολο. Οπότε εκεί έπεσε.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 6987. 87-720-697 Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Daily Couscous.

0: Πώς γίνεται ένας στίχος? Σε παίρνει ο Γιώργος Σαμπάνης ή ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Για να σου πω επίπονα, όπως κάθε γένα.
0: Ναι. Και σου λένε, Ελεάνα, θέλω το επόμενο μας τραγούδι να είναι ένα hit. Να πέσει η Ελλάδα.
1: Αχ, αυτή την ατάκα.
0: Αυτή η Ελλάδα έχει πέσει χιλιάδες φορές. Αλλά ξανασηκώνεται.
1: Ναι. Αυτή την ατάκα πραγματικά δεν μπορώ να την ακούω πια.
0: Είσαι, παίρνει μια δισκογραφική.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, Ελεάνα, πρέπει να γράψουμε ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Το οποίο να σπάσουν τα τσιμέντα. Mm-hmm. Να γίνει ο χαμός.
1: Αυτό, το να ρίξει την Ελλάδα κάτω. Αυτό που το ακούω πια και λέω, μη μου πεις, ξέρω. Τι να, γελάω πια. Γελάω, τι θες να σου πω. Μου φαίνεται αστείο. Λες και γράφεται κατά παραγγελία αυτό που θα ρίξει την Ελλάδα κάτω.
0: Νομίζω ότι αυτό που θα ρίξει την Ελλάδα κάτω έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Δεν έχει μόνο σε ό,τι θα γράψεις. Έχει να γράψει ότι θα γράψει ο συνθέτης, πώς θα το πει ο τραγουδιστής, σε ποια συνθήκη θα το ακούσει ο άλλος,
1: από ποια εταιρεία θα βγει, αν θα το δουλέψει ή όχι. Ναι, δηλαδή, τι να κάνουμε, παίζουν πάρα πολλά ρόλο, ειδικά σήμερα. Ειδικά σήμερα, δεν υπάρχει συνταγή. Υπάρχει συνταγή του πιο εύκολου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτού που λες, εντάξει, θα την κάνει για ένα μήνα, τώρα δύο, τρεις. Μετά από 10 χρόνια όμως. Οι πέντε.
0: Έχεις γράψει με ψευδόνυμο?
1: Με ψευδόνυμο είχα γράψει μια φορά όταν ήμασταν 20. Το ξεκινούσαμε με τον Μιχάλη. Είχαμε γράψει μαζί με ψευδόνυμο.
0: Γιατί ντρεπόσουν? Γιατί το έχεις γράψει?
1: Όχι, γιατί δεν ξέρω. Γιατί το είχαμε συμφωνήσει και δύο. Δεν ντρεπόμουν. Όχι, εγώ δεν είχα.
0: Σε παίρνει ένας άνθρωπος αύριο και σου λέει, Ελεάνα, θέλω να μου γράψεις ένα τραγούδι. Εσύ σε αυτόν τον άνθρωπο δεν θα έγραφες ποτέ.
1: Α, ναι.
0: Ποτέ.
1: Α.
0: Αλλά σου λέει, Ελεάνα, εδώ είναι πολλά τα λεφτά. Θα σου λύσω το πρόβλημά σου. Πόσα θες? Τόσα. Αλλά εσύ δεν θες να βάλεις το όνομά σου. Να το κάνεις με ψευδόνυμο. Γιατί είναι και ένα επάγγελμα αυτό.
1: Κοίταξε, ναι, επειδή είναι η δουλειά μου. Θα το έκανα, γιατί και πρόσφατα το είπα και σε μια συζήτηση. Αν έγραφα μόνο για τους ανθρώπους που μου αρέσουν.
0: Δεν θα πέντε ανθρώπους.
1: Δεν θα ζούσα από αυτό.
0: Α.
1: Κατάλαβες τι γίνεται, δεν θα ζούσα από αυτό. Αν έγραφα μόνο σε αυτούς που αγαπώ.
0: Όχι, και μου αρέσουν. Ας τους αρέσουν το που αγαπάς. Μπορεί όμως ο άλλος να το λέξει πρεπώς. Κάποιος, α, και ας βγει.
1: Ναι. Ναι, γιατί να μην βγει, ενώ είναι η δουλειά μου.
0: Σε κάποιον όμως που δεν σε αρέσει, που δεν σε αρέσει το αποτέλεσμα. Αλλά είναι η δουλειά σου.
1: Είναι η δουλειά μου.
0: Όπως και εγώ, ας πούμε, θα δουλέψω κάτι που μπορεί να μην μ' αρέσει. Αυτό.
1: Αν θα το γράφω, δεν θα σκέφτομαι γιατί το κάνω.
0: Έχεις ξυπνήσει. Να σου πω όμως κάτι, θα το αντιμετωπίσει με την ίδια ζέση που θα έγραφε σε έναν που θέλεις πολύ και που σου αρέσει να γράφεις μαζί του.
1: Κοίταξε, δεν γράφεις με τον ίδιο τρόπο για έναν άνθρωπο που ταυτίζεσαι έτσι με κάποιον που το κάνεις. Δεν γράφεις με τον ίδιο τρόπο, αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή είμαι εγώ για όποιον και να είναι. Δηλαδή το συναίσθημά μου θα βάλω. Ναι. Το βίωμά μου θα βάλω.
0: Την αλήθεια σου.
1: Την αλήθεια μου θα βάλω. Αλλιώς δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ. Και σου είπα πριν ότι είμαι πάρα πολύ αυστηρή στο αποτέλεσμα. Είμαι εγώ η πιο αυστηρή για μένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε θα το πετάξω, θα το σβήσω.
0: Έχεις ξυπνήσει μες το βράδυ για να γράψεις ένα στίχο?
1: Εννοείται.
0: Τύπου το βλέπεις όνειρο?
1: Ναι, ξύπνησα. Έχω γράψει και μελωδία μου είχε έρθει.
0: Ναι.
1: Την έχω γραφεί στο κινητό. Έτσι για μένα. Ναι. Και μετά πάτησα ας πούμε σε αυτήν. Το έχω κάνει αρκετές φορές. Και πάτησα σε αυτήν για να γράψω το στίχο που μου βγήκε μετά.
0: Υπάρχει τραγούδι που βγήκε σε 10 λεπτά?
1: Πολλά. Ένα από αυτά ήταν και το πρώτο, το Είναι Επικίνδυνα Εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι, το οποίο επειδή βγήκε σε 10 λεπτά.
0: Άρα μου στην επόμενη ερώτηση, γιατί ήθελα να πω που να έχει γίνει και μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι, αυτό την είπε και την πρόσφατα την ιστορία αδερφή μου. Ότι επειδή το έγραψα σε 10 λεπτά και ήταν το πρώτο που έγραψα πάνω σε μουσική. Και δεν ήξερα και γιατί το έγραφα ακριβώς. Λέω, κάποια βλακία έχω κάνει. Εγώ κάτι δεν έχω κάνει καλά. Το τσαλακώνω το χαρτί, τότε έγραφα σε χαρτί.
0: Ναι.
1: Το τσαλακώνω το χαρτί και το πετάω από το σαλόνι στο χολ που είχαμε ένα καλάθι.
0: Ναι.
1: Πήγε στο κομωδίνο.
0: Ναι.
1: Γυρνάει η αδερφή μου, παίρνει, είχαμε τα σταθερά τηλέφωνα.
0: Ναι.
1: παίρνει τηλέφωνο και μιλάει εκεί με το αγόρι της, ας πούμε, και βλέπει ένα τσαλακωμένο χαρτί, το ανοίγει, το διαβάζει. Λέει, μισό λεπτό, κλείνω. Αυτό τι είναι που πέταξες? Λέω, έκανα μια απόπειρα να γράψω πάνω σε μια μουσική του Χατζιγιάννη και μου βγήκε σε 10 λεπτά. Πρέπει να είναι βλακεία. Της λέω, πέτα το. Και μου λέει, είσαι τρελή. Σε παρακαλώ, μου λέει, στείλ το στο Χατζιγιάννη και στο πετάξω Χατζιγιάννη. Και έτσι το έστειλα.
0: Υπάρχει τραγούδι που το βασάνιζες μήνες για να μπορέσει να βγει? Στίχος εννοώ.
1: Μήνες όχι. Μήνες όχι, γιατί αν ας πούμε δω ότι δεν μου βγαίνει σε κάποιες μέρες, εάν δεν αλλάξω εγώ την κατάσταση πάνω στην οποία γράφω ή τη συνθήκη και δεν βγει μετά από λίγες μέρες, δεν το παρατάω.
0: Ένα τραγούδι που σε δυσκόλεψε πάρα πολύ, αλλά τουλάχιστον σε δικαίωσε το γεγονός ότι έγινε μεγάλη επιτυχία.
1: Δύο μου έρχονται.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι η θάλασσα.
0: Ναι.
1: Γιατί είχα τρελαθεί με τη μελωδία του Μιχάλη. Ήμουνα πολύ φορτισμένη συναισθηματικά. Και οι πρώτες απόπειρες που έκανα δεν μου άρεσαν. Του τις έστελνα, μου λέει ωραίο είναι. Αλλά εγώ του λέγα θα το ξαναδοκιμάσω. Και του έστειλα δύο μέσα σε μία εβδομάδα. Και δεν κάτι. Είχα τη μελωδία
0: στο μυαλό σου.
1: Φεύγω, έμενα Αθήνα τότε. Φεύγω και πάω εκεί που μένω τώρα, εκεί στην Κινέτα κοντά. Και κάθομαι στη θάλασσα, κοιτάω τη θάλασσα και το γράφω σε 10 λεπτά.
0: Έλα,
1: ενώ 10 μέρες δεν
0: μπορούσε.
1: Και με το που τελείωσε, λέω αυτό είναι. Και του το έστειλα και εκείνος με πήρε και μου λέει αυτό είναι.
0: Το δεύτερο, γιατί μου σου δύο.
1: Παρόλο που ήταν ωραία και τα άλλα, ενώ ήταν αξιοπρεπή, του αρέσανε, θα τα έκανε. Του λέγα, δώσ' μου λίγο χρόνο.
0: Στη μελωδία εσύ δεν σου κάνανε
1: ναι,
0: σένα.
1: Ναι, κάτι μου δημιουργούσε περισσότερο συνέστημα από αυτό.
0: Και ποιο είναι το δεύτερο, άλλο. Μου λες, δύο.
1: Το δεύτερο είναι το ότι και να είμαι.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, δύο από αυτά που σου είπα ότι είναι αγαπημένα μου, ναι, με επέτρεψαν πολύ. Και μαζί με τον Γιώργο αυτό το δενό, του έλεγα του Γιώργου, ωραίο είναι, αλλά. Και εκείνο μου έλεγε, ναι, νομίζω ότι μπορεί να το σκοτώσει.
0: Ο Σαμπάνη, επειδή το γνωρίζω τον τελευταίο καιρό, είναι πολύ δύσκολο στο στίχο. Νομίζω ότι οι στιχουργοί δεν περάνε πολύ ωραία μαζί του. Δεν ξέρω εσύ.
1: Εντάξει, εγώ έχω περάσει και πολύ δύσκολα, αλλά ειδικά στην αρχή η εμπιστοσύνη του ήταν τυφλή, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή μου είχε τυφλή εμπιστοσύνη. Και τώρα, ας πούμε, αλλά θα την πει τη γνώμη του και πια, νομίζω επειδή.
0: Ο ένας πιάνει τον άλλον.
1: Ναι. Ξέρω και εγώ τι λέξεις θα χρησιμοποιήσω που θα του αρέσουν ή θα πάω και μέσα από το δικό του συνέστημα, δηλαδή στο Γιώργο μου βγήκε ένας άλλος εαυτός, γιατί μπήκα όταν αναλαμβάνω έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, γίνομαι, θέλω να, και ξέρεις, γίνομαι πολύ και υπάρχουν φορές που μπορεί να μου πει, ας πούμε, κάτι, ξέρεις, κάτι αυτό, μήπως να το ξαναδείς, όταν είμαι πολύ σίγουρη για κάτι, του λέω όχι.

0: πόσο δύσκολο είναι να πεις όχι?
1: Παλιά ήταν πάρα πολύ. Τώρα όχι.
0: Το έχεις δουλέψει?
1: Ναι, πολύ. Το έχω δουλέψει πολύ.
0: Υπήρξε στιγμή που ένιωσες αδικημένη?
1: Εντάξει, ναι, υπήρχαν κάποιες στιγμές. Γιατί είναι αυτό που λες, ότι συνεργάζεσαι ας πούμε με κάποιον και λες, δεν μπορείς ας πούμε να δίνει μια συνέντευξη και να λέει, όταν έγραψα αυτό το τραγούδι πέρναγα ένα χωρισμό και να το έχεις γράψει εσύ. Δηλαδή κατάλαβες?
0: Ναι. Σου έχουν κλέψει στίχο?
1: Όχι, δεν μου έχουν κλέψει.
0: Κανένας ποτέ?
1: Όχι. Αλλά εντάξει, ευτυχώς συνεργαζόμουν με ανθρώπους που δεν με έκαναν
0: που δεν είχαν
1: ναι.
0: Λοιπόν, θα σου πω εγώ κάποιες λέξεις και θέλω να μου πεις το πρώτο τραγούδι σου που σου έρχεται στο μυαλό, που το συνδέεις. Και έτσι θα κλείσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι με φαν κατάσταση. Λοιπόν, πρώτος έρωτας.
1: Ωραία, το θέλω να φεθώ θα σου πω, ήταν το πρώτο.
0: Προδοσία.
1: Προδοσία.
0: Θέλω να σου πω όλες τις λέξεις. Και αν σου έρχεται κάποιο κατευθείαν και ότι είναι ξαναγυρνάμε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Συγχώρεση.
1: Ο βυθός.
0: Μοναξιά.
1: Εγώ για δύο.
0: Φιλία.
1: Τα φιλαράκια. Που έχω γράψει με την Έλενα μαζί.
0: Χωρισμός.
1: Δώσε εδώ.
0: Και είχαμε πει και το εάν μου τηλεφωνούσες, αν θυμάμαι καλά, ήταν επίσης.
1: Όχι όμως, μετά, εγώ αυτό το τραγούδι το έζησα σε καταστάσεις που δεν είχαν μέσα.
0: Α. Ελπίδα.
1: Το μαζί σου.
0: Νέα αρχή,
1: διευκρίνηση.
0: Ναι.
1: Εννοείς σε κάτι ήδη υπάρχουν ή κάτι καινούριο στη ζωή?
0: Οτιδήποτε.
1: Σου.
0: Οτιδήποτε. Μία νέα αρχή.
1: Ανατροπή.
0: Ωραίο αυτό. Εμένα το ανατροπή να αξίζει με πιάνει σε πάρα πολλά πράγματα τη ζωή μου.
1: Και εμένα γι' αυτό.
0: Ναι, γιατί πολλές φορές ή περιμένεις τον εαυτό σου να κάνει την ανατροπή, ή περιμένεις από έναν άλλον άνθρωπο να κάνει την ανατροπή. Έχει πολλές εκφράσεις.
1: Βρήκα στην προδοσία.
0: Προδοσία.
1: Σαν και σένα.
0: Ευτυχία.
1: Όνειρο ζω.
0: Α, ναι. Ναι. Αν. Και έτσι θα κλείσω. Αν αύριο σταματούσες να γράφεις, γιατί δεν ήθελες πια. Ποιον ένα μόνο στίχο σου θα ήθελες να θυμάται ο κόσμος? Ένα.
1: Έναν. Θα ήθελα να θυμάται ο καθένας αυτόν που τον έχει περισσότερο είτε αγγίξει, είτε λυτρώσει τη στιγμή που τον χρειάστηκε. Δηλαδή... αυτόν το στίχο θα ήθελα ο καθένας.
0: Έχεις ένα στίχο ας πούμε δικό σου που να είναι σαν αυτοβιογραφία, όχι βιωματικό, γιατί βιωματική μπορεί να είναι περισσότερη, αλλά να μιλάει 100% για σένα?
1: Αυτή που σου ανέφερα πριν στους τέσσερις, πόσο σου είπα, τρεις, είναι απόλυτο βίωμα, δηλαδή είναι σαν να σου είπα...
0: Η ψυχή σου είναι όλη εκεί.
1: Είναι, ναι, πολύ βασικά κομμάτια του... Είναι βασικά κομμάτια του παζλ. Αν ας πούμε το παζλ είναι 1000 κομμάτια και έχει κάποια τα οποία είναι τεράστια, οπότε από κάπου ξεκινάς, είναι αυτά. Αυτά τα κομμάτια που σου ανέφερα.
0: Ναι.
1: Αυτά θα σου ξανάλεγα. Το ότι και να είμαι είναι ένα τραγούδι που εξηγεί ακριβώς και τι είμαι και πώς νιώθω και ότι και το αίτημά μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ό,τι και να είμαι, λέω εδώ και μείνε.
0: Ξέρεις τι καθόμουν και σκεφτόμουν. Ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Αν σήμερα ξαναέγραφες κάποιο στίχο σου που θεωρείς ότι σήμερα θα έπρεπε να τον πεις αλλιώς, αλλά δεν έχω καταφέρει να βρω ένα στίχο σου που να μην αναφέρεται στο σήμερα. Ή να έχει αλλάξει κάτι τόσο τραγικά που δεν είναι αυτό.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι, το συνέστημα είναι διαχρονικό όταν το εκφράζεις με αλήθεια και δεν το κάνεις εξυπνακίστικα. Γιατί το εξυπνακίστικο ή το θα γράψω την ατάκα, η ατάκα μπορεί να αφορά την εποχή. Οπότε 5 χρόνια μετά ή 10 να μην είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Αλλά αν βάλεις μέσα συνέστημα, ας πούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα δύο τραγούδια που κυκλοφόρησαν τώρα, αν το σκεφτείς, έχουν μια ατάκα, δηλαδή το ότι θέλω εγώ είμαι σένα, η οποία θα μπορούσε να το πει και 10 χρόνια πριν, θα μπορούσε να το πει και 10 χρόνια
0: μετά. Καλά, το θέλω εγώ με εσένα να σου έχω πει. Είναι ο ύμνος του situationship. Που είμαστε στο σήμερα.
1: Ή το αλήθεια τώρα.
0: Το αλήθεια τώρα είναι αυτό που είναι η αργό που χρησιμοποιούμε όλοι. Δηλαδή όταν σου λέει κάποιος κάτι πριν. Αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Κάτι που δεν πιστεύω να το ακούσει.
1: Αλλά σκέψου ότι αν από πίσω δεν είχε συνέστημα, δεν θα μπορούσες να το πεις σε 5 χρόνια.
0: Ισχύει αυτό. Ισχύει.
1: Αλλά το συνέστημα που εκφράζει.
0: Τυχαίνει και κουμπώνει σε μια κατάσταση. Δεν γράφτηκε για την κατάσταση.
1: Ναι, εννοείται. Αυτό. Δηλαδή τίποτα δεν γράφεται, ας πούμε. Δεν γράφεται τίποτα για μια φράση. Δεν γράφεται τίποτα. Δεν γράφεται για ένα συνέστημα. Οπότε εκεί κερδίζεις τη διαχρονικότητα.
0: Ελένα, μου σε ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν θα μπορώ να συνεχίσω να μιλάω ώρες για όλα αυτά. Αλλά κάπου να βάλω μια άλλη τελεία.
1: Έτσι, μπορώ να μιλάω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γελγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπεύια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ηλιοστάρ. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Παγωτό κυπελάκι ή παγωτό χωνάκι. Αν προτιμάς το δεύτερο, πρέπει να ευγνωμονείς τον Charles Mendes που το εφήβρε στις 23 Ιουλίου του 1904 σαν σήμερα. Ο Mendes δεν πρόλαβε τους Guns N' Roses, στους οποίους κάποτε έπαιζε drums, ο γεννημένος το 1965 σαν σήμερα, Slash. Το στυλ του οποίου είναι εντελώς διαφορετικό από τον Harry Potter που τον ενσάρκωσε ο Daniel Radcliffe. Γεννήθηκε και αυτός το 1989 σαν σήμερα. Πολλά χρόνια μετά, το 2011 σαν σήμερα, μια κίτρινη Ferrari πουλήθηκε σε δημοπρασία. Δεν ήταν μια οποιαδήποτε Ferrari, ανήκε στον Eric Clapton και οι φήμες λένε ότι του την έκανε δώρο μια θαυμάστριά του.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τις

Κάτι ερείπει καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλαντάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: This. Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: 24 Ιουλίου στις 11 το βράδυ, το Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας υποδέχεται τον μοναδικό Νίκο Μακρόπουλο σε ένα μεγάλο live γεμάτο επιτυχίες και ατελείωτη διασκέδαση. Μια νύχτα με δυνατή μουσική, ανεβασμένη διάθεση και το πιο δυνατό κοινό. Εσύ θα λείπεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο 698-254-3624 και 697-427-3879. Icon Sky Club. Γαλατάδες Πέλας. Εκεί που κάθε μεγάλη βραδιά γίνεται αξέχαστη. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Νίκος Μακρόπουλος. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Live 106,3.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη και όλα είναι δυνατά.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo & Folk και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Katy Perry επιστρέφει με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους τυλικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Life 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Ακούς ένα τραγούδι και ανατριχιάζεις. Έχει τύχει σε όλους μας. Ειδικά αν το ακούς εδώ στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Αλήθεια, ήξερες ότι το ανατρίχιασμα αυτό προκαλείται από τον εγκέφαλό μας, επειδή ακούγοντας κάποια τραγούδια που μας αρέσουν, εκρίνει την ουσία ντοπαμίνη, η οποία μας προκαλεί ευχαρίστηση. Τώρα το ξέρεις.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: νύχτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840-286-74 και 6987-720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Θες ένα ντίζελ αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε ντίζελ. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
4: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
5: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
6: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπουμε να τον βάλω μέσα.
7: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
6: Όλο έτσι λες, αλλά...
7: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
6: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε. Με μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
7: Πάμε τώρα!
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
7: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
6: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Ποιο είναι το ιδανικό πρώτο πιάτο σε ένα καλοκαιρινό δείπνο? Εμείς σας προτείνουμε την κρύα ντοματόσουπα. Ένα light έδεσμα, γεμάτο με βιταμίνες και αντιοξυδοτικά, που θα δροσίσει τους καλεσμένους σας. Γίνεται ακόμα πιο γευστική και θρεπτική με φρέσκο κρεμμυδάκι, σπιτικά κρουτών, τυρί κατοίκι και ελαιόλαδο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών από την 5η 23 Ιουλίου έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 10 και 45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Έρχεται η βραδιά που όλοι περιμένουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 11 το βράδυ, το Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας υποδέχεται τον μοναδικό Νίκο Μακρόπουλο. Να γυρίσεις που... σε ένα μεγάλο live γεμάτο επιτυχίες και ατελείωτη διασκέδαση. Μια νύχτα με δυνατή μουσική, ανεβασμένη διάθεση και το πιο δυνατό κοινό. Εσύ θα λείπεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο 698-254-3624 και 697-427-3879. Icon Sky Club. Γαλατάδες Πέλας. Εκεί που κάθε μεγάλη βραδιά γίνεται αξέχαστη. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Νίκος Μακρόπουλος. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Live 106,3.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπεύια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη και όλα.

0: 2-25-544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
1: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
2: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
3: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
0: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

0: Live 106,3. Παγωτό κυπελάκι ή παγωτό χωνάκι. Αν προτιμάς το δεύτερο, πρέπει να ευγνωμονείς τον Charles Mentes που το εφήβρε στις 23 Ιουλίου του 1904 σαν σήμερα. Ο Mentes δεν πρόλαβε τους Guns N' Roses, στους οποίους κάποτε έπαιζε drums, ο γεννημένος το 1965 σαν σήμερα, Slash. Το στυλ του οποίου είναι εντελώς διαφορετικό από τον Harry Potter που τον ενσάρκωσε ο Daniel Radcliffe. Γεννήθηκε και αυτός το 1989 σαν σήμερα. Πολλά χρόνια μετά, το 2011 σαν σήμερα, μια κίτρινη Ferrari πουλήθηκε σε δημοπρασία. Δεν ήταν μια οποιαδήποτε Ferrari, ανήκε στον Eric Clapton και οι φήμες λένε ότι του την έκανε δώρο μια θαυμάστριά του.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από το...

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
2: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
1: Σικαλάστικ 612, ε!
2: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
3: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αρειδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
0: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

σε περίπτωση που με ψάχνατε, εδώ είμαι και εγώ, αν και είμαι σίγουρη ότι καταλάβατε ότι αυτό είναι το flight mode από το χαρακτηριστικό σήμα της εκπομπής με το αεροπλανάκι μας. Και αυτό σημαίνει ότι είμαι εδώ μαζί σας και σήμερα. Καλώς ήρθατε σε αυτή την παρέα Πέμπτη. Σήμερα 23 του Ιούλιου, οδεύουμε προς το τέλος του μήνα, ενός αρκετά δύσκολου μήνα από θέμα ζέστης, πυρκαγιών, όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες. Είμαι εδώ όμως με τη γνωστή και καθιερωμένη μουσική πτήση Λίνα Πατριανού στην παρέα σας και αμέσως τώρα, αφού επιβιβαστήκατε στη σωστή συχνότητα 100%, πάμε να αφήσουμε τις μουσικές επιτυχίες να μιλήσουν για μας και να ξεφύγουμε όσο μπορούμε από τα περίεργα των ημερών.

λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

Πάρα πολύ σημαντική παρέα σας. Θέλω να τη μεγαλώσουμε κι άλλο. Πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν, στο Instagram μπαίνετε και με ψάχνετε ως Λίνα Πετριανού. Έτσι με βρίσκετε, μου στέλνετε τα μηνύματά σας και τα λέμε και από εκεί. Περιμένω τα μηνύματά σας για το τι θα κάνετε φέτος το καλοκαιράκι. Έτσι, για όσο απέμεινε, έχουμε ξεπεράσει την καρδούλα του καλοκαιριού. Δηλαδή, οριακά αισθάνομαι ότι μας έχει μείνει απλά ένας μήνας. Όπως και να είναι όμως, πείτε μου έτσι τα νέα σας. Εδώ είμαι, περιμένω.

Πολλά χαιρετίσματα και πολλά φιλιά σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ μαζί μου αυτές τις δύο ώρες εδώ στο Flight Mode, σε αυτή την εκπομπή που κάνουμε το ταξίδι μας στον αέρα του ραδιοφώνου, συγκεντρώνοντας τις καλύτερες και μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες του σήμερα. Δεν έχω βέβαια μόνο του σήμερα, έχω και μία του χτες όπου θα την ακούσουμε στο επόμενο μισάωρο. Αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μη φύγετε, επανέρχομαι με κομμάτια που εσείς τα ζητήσατε και θα παίξουν δυνατά για εμάς, όπως αυτό εδώ.

0: φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 6987 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Αυτή είναι ατελείωτη αγάπη μου. Θέλω να στείλω στη Βούλα από τη Βοστόνη, παιδιά, αλλά και στο Σωτήρι στο Λονδίνο. Και ξέρω ότι μας ακούτε από κάθε σημείο του πλανήτη, καθώς μου στέλνετε και τα μηνύματά σας. Και είναι πραγματικά πανέμορφο όλο αυτό. Λοιπόν, ο Σωτήρης εδώ ετοιμάζεται, λέει, για έναν καυτό Αύγουστο στην Ελλάδα. Η βαλίτσα είναι έτοιμη, λέει. Όλα είναι έτοιμα, εισιτήρια κτλ. Το μόνο που λείπει είναι να αρχίσει η άδεια. Άντε να περάσουν οι μέρες, Σωτήρη, να σε έχουμε εδώ στην Ελλάδα μας. Αν μας ακούτε από το εξωτερικό, για στείλτε το μήνυμά σας και πείτε μου τα πλάνα σας για το καλοκαιράκι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: αυτό.
1: Θα ήθελα τώρα να μπείτε στο Instagram και να αναζητήσετε το προφίλ της εκπομπής που το βρίσκεται ως Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ που με βρίσκεται ως Λίνα Πατρίανου. Και τα λέμε από εκεί. Περιμένω τα μηνύματά σας για να μεγαλώσουμε την παρέα μας και γιατί μπορεί να θέλετε να ζητήσετε και τραγούδι. Πάντως, να ξέρετε, έχω πάρα πολύ μεγάλη αγάπη στα μηνύματα που μου λέτε και από ποιο μέρος ακούτε την εκπομπή. Δεν έχω καλύτερο, παιδιά, και το τι κάνετε έτσι τώρα που ακούτε την εκπομπή με κάνει να φαντάζομαι ότι είμαι και εγώ στην παρέα σας, ότι είμαι μέρος αυτής της παρέας, ό,τι και αν κάνετε. Είτε οδηγείτε για να πάτε στη δουλειά, είτε επιστρέφετε από αυτήν, είτε δεν ξέρω, έχετε βάλει εκεί το φαγητό σας να φάτε και χαλαρώνετε. Ό,τι και να κάνετε, στείλτε μου το μήνυμά σας. Λίνα Πετριανού στο Instagram.

0: Λοιπόν, θα πάμε στο καλύτερο αυτή τη εβδομάδα. Με την Άννα Βύση, παιδιά, να επιστρέφει και αυτή τη φορά να ανεβαίνει όλο και πιο πάνω. Είναι η απόλυτη Ελληνίδα στάρ, όπως γνωρίζουμε, και ενώνει τις δυνάμεις της με τον διεθνώς παρακαλώ αναγνωρισμένο DJ και παραγωγό RG σε ένα ολοκένουργιο τραγούδι με την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα. Ένας ατμοσφαιρικός ηλεκτρονικός ήχος, ένταση που χτίζεται σταδιακά και φυσικά η χαρακτηριστική φωνή της Άννας Βύση σε μια συνεργασία που ήδη συζητιέται πολύ. Να σας πω ότι το όλο πιο πάνω κυκλοφορεί επίσημα αύριο, 24 Ιουλίου, και από το πρώτο κιόλας teaser φαίνεται πως πρόκειται για ένα από τα πιο δυνατά μουσικά ριλίσεις του καλοκαιριού, και φυσικά το ψηλιαστήκατε και το κάνατε θέμα, και έτσι έφτασε να είναι η επιτυχία της εβδομάδας.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Life 106,3. Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo Kenfold και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Katy Perry επιστρέφει με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους τελικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
2: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Έρχεται η βραδιά που όλοι περιμένουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 11 το βράδυ, το Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας υποδέχεται τον μοναδικό Νίκο Μακρόπουλο. Να γυρίσεις που... σε ένα μεγάλο live γεμάτο επιτυχίες και ατελείωτη διασκέδαση. Μια νύχτα με δυνατή μουσική, ανεβασμένη διάθεση και το πιο δυνατό κοινό. Εσύ θα λυπείς. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο 698-254-3624 και 697-427-3879. Icon Sky Club. Γαλατάδες Πέλας. Εκεί που κάθε μεγάλη βραδιά γίνεται αξέχαστη. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Νίκος Μακρόπουλος. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Live 106,3.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος. 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λίνα Πατριανούπουλος από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιτυχίες. Πολύ πολύ σωστά εδώ συντονισμένη στην αυτήν εδώ την συχνότητα η οποία έτσι σας ταξιδεύει όλη την ημέρα με τις αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες για δύο ώρες. Δευτέρα με Παρασκευή είμαι εγώ εδώ και αναλαμβάνω όλο τον έλεγχο του πράγματος. Λίνα Πατριανούπουλος πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Είστε πολύ πολύ σωστά συντονισμένοι και σας θέλω έτοιμους γιατί σε λίγο θα πάμε πίσω στο χρόνο και εκεί να δείτε τι αισθήματα και συναισθήματα θα ξυπνήσουμε.

Λοιπόν, αυτό ήταν. Κατέφτασε η στιγμή που αφήνουμε για λίγο πίσω το παρόν και πάμε πίσω στο παρελθόν να ξυπνήσουμε τα αισθήματα και τα συναισθήματα που νιώθαμε όταν το συγκεκριμένο κομμάτι που θα ακούσατε στους δέκτες σας αμέσως τώρα έπαιζε non-stop. Όταν λέω non-stop, εννοώ, τι να σας πω, το λατρέψαμε εκείνη την εποχή. Είναι κομμάτι αυτής της εποχής και πάμε να το ακούσουμε αμέσως τώρα στη σημερινή μουσική μας αναδρομή. Flight mode, flashback.

Με ρωτάει εδώ η Ξένια που θα πάω διακοπές και η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτάγατε κανένα δύο εβδομάδες νωρίτερα, παιδιά, δεν θα είχα απάντηση ούτε για το πού, αλλά και ούτε για το πότε. Αλλά να πω κάτι όμως, παιδιά, δεν λέω να χρησιμοποιήσετε τη δική μου τακτική, αλλά σκεφτείτε το αν δεν έχετε κλείσει να πάτε κάπου. Πολλοί κόσμος μπαίνει στις πλατφόρμες με τα καταλήμματα και κάνει κράτηση 2-3 μήνες νωρίτερα. Πολλοί ακόμα και πιο πριν. Ξέρετε όμως ότι κρατήσεις γίνονται από αυτές πολλές φορές που έχουν δωρεάν ακύρωση μέχρι κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Κλείνουν λοιπόν, αλλά το ταξίδι, οι αχυψηλόγους, ακυρώνεται και έτσι το κατάλημα ξανά είναι διαθέσιμο. Πολλές φορές και σε μια ανταγωνιστική τιμή προκειμένου να μείνει αμανάτη στα χέρια του ξενοδόχου. Οπότε ρίξτε μια ματιά ακόμα και τώρα για τον Αύγουστο, αν θέλετε έτσι να κάνετε κάτι, και δεν θα χάσετε. Το μόνο σίγουρο, υπάρχουν ακυρώσεις, υπάρχουν και καλύτερες τιμές, αλλά είναι last minute, παιδιά. Λοιπόν, όπως καταλάβατε τώρα, αυτή είναι η ταξιδιωτική συμβουλή της ημέρας. Πάμε σε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το MyPoint Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανή.

Τελευταίο ημέρο του Flight Mode. Καλώς ήρθατε για την περίπτωση που μόλις τώρα ήρθατε στην παρέα μου. Είμαι η Ελίνα Πατρίνου και σας κρατάω στην τροφιά εδώ σε αυτή τη συχνότητα κάθε μέρα για δύο ολόκληρες ώρες. Κάτι λιγότερο από μισή ώρα βλέπω εδώ στο ρολόι μου μας έχει απομείνει και αυτό το ημέρο ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι Δευτέρα με Πέμπτη συναντάμε πάρα μα πάρα πολύ μουσική και λιγότερα λόγια σε αντίθεση με την εκπομπή της Παρασκευής όπου συναντάμε τα top 3 κομμάτια. Για πάμε λοιπόν σήμερα που είναι Πέμπτη να απολαύσουμε τα δικά μας αγαπημένα.

Συμπληρώνετε γεμάτες με πάρα πολύ μουσική, με μια όσο γίνεται όμορφη διάθεση. Είπαμε αρκετά πράγματα και σήμερα. Δώσατε και το παρόν από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή λοιπόν ήταν η διούρη μουσική πτήση μας. Είμαι η Ελίνα Πατριανού και θα χαρώ πάρα πολύ να σας συναντήσω αύριο ξανά Παρασκευή, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά επίσης τι θα σας πω τώρα. Θα σας πω να προσέχετε πολύ τον ήλιο, να πίνετε πάρα πολύ νερό, παιδιά, και τα φρουτάκια σας, η ενυδάτωση, το Α και το Ω. Και επίσης να προσέχετε τους εαυτούς σας, παιδιά, και να κάνετε πράγματα που αρέσουν σε εσάς και μόνο, έτσι, προτεραιότητες, μην το ξεχνάτε. Καλή συνέχεια σε όλους, τα λέμε αύριο Παρασκευή για το κλείσιμο της μουσικής μας εβδομάδας.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γκυλγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδέας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3. Are you ready?

0: Όταν πέφτουν τα φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλαντάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

όλοι συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Παγωτό κυπελάκι ή παγωτό χωνάκι. Αν προτιμάς το δεύτερο, πρέπει να ευγνωμονείς τον Charles Mendes που το εφήβρε στις 23 Ιουλίου του 1904 σαν σήμερα. Ο Mendes δεν πρόλαβε τους Guns N' Roses, στους οποίους κάποτε έπαιζε drums, ο γεννημένος το 1965 σαν σήμερα, Slash. Το στυλ του οποίου είναι εντελώς διαφορετικό από τον Harry Potter που τον ενσάρκωσε ο Daniel Radcliffe. Γεννήθηκε και αυτός το 1989 σαν σήμερα. Πολλά χρόνια μετά, το 2011 σαν σήμερα, μια κίτρινη Ferrari πουλήθηκε σε δημοπρασία. Δεν ήταν μια οποιαδήποτε Ferrari, ανήκε στον Eric Clapton και οι φήμες λένε ότι του την έκανε δώρο μια θαυμάστριά του.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Επιτυχίες.
0: Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: stories.
1: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
2: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
3: Αναλόγως ποιος μετράει. Να,

0: Live 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Όχι κάποιες επιτυχίες.
0: Όλες οι επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: μια παράνομη ζωή.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας δύο ολόκληρες ώρες για να ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου, ενώ λίγο πριν η Ελικοκίνου με το Τι σου χρωστάω. Έρχονται η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, Νίκος Οικονομόπουλος ένοχο κορμί, αλλά και ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα χίλια. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες και τα λέμε στο δεύτερο ημίωρο με τις δικές σας επιλογές.

0: καρδιά σου.
1: Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Μιχάλη και τη Γαρμπή Εσένα Μόνο 2026, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Κωνσταντίνας, Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα. Έρχονται Απών και Καντάδα για τη Δήμητρα και αμέσως μετά Θοδωρής Φέρης και Είπες για τη Λία.

Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το Καμπάνες, μια επιλογή του Στάθη, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ιεζεκιήλ, στην Πελαγία και στον Πελάγιο που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου και η Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους. Συνεχίζουμε αμέσως τώρα με τις δικές σας επιλογές.

Ήταν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο για την Ελένη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά. Σας έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία τραγούδια και αγαπημένα καλοκαιρινά από το παρελθόν. Και αμέσως τώρα έρχονται Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι Κάνεις για τον Δημήτρη.

0: Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό, μία επιλογή του Πέτρου, ενώ λίγο πριν ήταν η Πέγγι Ζήνα με το άμυνα για την Αλεξάνδρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1863 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το Ορθόδοξο δόγμα. Σαν σήμερα το 1908, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Σαν σήμερα το 1989, ο πρώην Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας, Δήμητρα Λιάννη. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές, όπως είναι και αυτή του Δημήτρη. Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

του πέταμε. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Disco.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.